ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Yeah.

0: Stop the music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Λίκη Λί και κυκλοφορούν το Happiness Is So Sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Power of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Power of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουργιο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στην γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
1: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα,
0: ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, η Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Σαν σήμερα, 3 χρόνια πριν, η Χαμάς σκοτώνει περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνει 240 ομήρους. Η Ισραηλινή κυβέρνηση προειδοποιεί σήμερα για επιθέσεις εναντίον Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή την επέτειο. Φωταγωγημένη και σήμερα η Αμερικανική πρεσβεία λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα έχουμε τη συνάντηση με τον Γιώργο Κεραπετρίτη και στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο 6ος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Θα πέσουν υπογραφές για συμφωνίες σε ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επιχειρήσεις. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα βρεθεί στο Μαξίμου για τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Της Αγίας Ταλαιπωρίας και σήμερα έως αύριο το πρωί θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας που στενάζει από το ενεργειακό κόστος έταξε χτες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η επιδότηση ρεύματος θα φτάσει τα 95 εκατομμύρια ευρώ. Τα μέτρα για τη βιομηχανία είναι «Ελεημοσύνη ΠΑΣ», έγραψε η Ελλάς. Στον εισαγγελέα θα βρεθούν στις 9.30 τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο. Ανάμεσά τους ο φερόμενος ως αρχηγός, πρόεδρος του Λαός, Φίλιππος Καμπούρης. Με τη σύζυγό του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εταιρείες μαϊμού. Απόψε κάνεις μπαμ. Έκρηξη είχαμε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Πιθανή αιτία μια οικιακή συσκευή. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν και πάλι χτες στους δρόμους των γαλλικών πόλεων. Διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού και κακή κατάσταση των σχολείων. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Από τα ψηλά στα χαμηλά. Ρεκόρ πτώσεις για τη Miley Cyrus. Το νέο άλμπουμ της Pop Star πέτυχε το ακατόρθωτο. Εκτοξεύθηκε στο νούμερο 1 του αμερικανικού πίνακα επιτυχιών για να γκρεμιστεί στη θέση νούμερο 157 μόλις μια εβδομάδα αργότερα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία ως 27 βαθμούς. Συνέφιες αύριο με τη θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: 5,2 Athens DJ CIA.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας. Περίπου 8 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρη, 3 από βόρη, θερμοκρασία στους 26 Κελσίου, έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 25. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 17, Κηφισιά 14, Πειραιάς 17, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 20, Λονδίνο 16, Ρώμη 19, Παρίσι 13, Κύπρος 16, Μαδρίτη 14, Κάιρο 18, Ντουμπάι 30, Σιγκαπούρη 32. Για τα μηνύματά σας στο Viber.
4: 69, τώρα βέβαια, Μιχάλη.
3: Τι.
4: Το τερμάτισες.
3: Τι εννοεί.
4: Σακάκι, γραβάτα, ροζ σακάκι, μοβ γραβάτα, άσπρο που κάμισο, τζιν, μεγάλο τζιν, φαρδί τζιν. Μιχάλη. Τι θα γίνει, Μιχάλη. Το τερμάτισες, τελειώσαμε.
3: Προς την καλή πλευρά ή προς την κακή?
4: Προς την καλή.
3: Ναι.
4: Απαπα.
3: Για να σου μείνει αξέχαστο, έχω ανεβάσει story στο Instagram.
4: Τη
3: φωτογραφία. Κάτω. Έλα τώρα, τι λέγαμε για τα μηνύματά σας.
4: Ναι, ναι. 69-31-952-952.
3: Μα κοίταξε, μου ανακάτεψε στην εκπομπή πρωί-πρωί. Μπορείς να μπεις στο Instagram και να δεις τη φωτογραφία.
4: Βέβαια.
3: Απείραχτη. Έτσι όπως είναι. Όπως έμπαινα στην πόρτα.
4: Χωρίς φίλτρο.
3: Όχι μόνο, τι φίλτρο.

0: Τσίκο, Τσίκο, παρακαλώ. Για Τσίκο και πες μας.
1: Λοιπόν, κίνηση αιχυλοφόρος Κηφισού στην άνοδο από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην κάθοδο στο ύψος των Κτέλ. Mm. Κίνηση έχει και η άνοδο του Σαρδιτού, της Βασιλιάς Κωνσταντίνου αλλά και της Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και της Ηλιούπολης. Επίσης ηλιοφόρος Φιλής στο ρεύμα Νόβου στο Καματερό και τέλος ηλιοφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τι κάνατε χτες?
1: Εχθές πήγα και αγόρασα κάτι μικροέπιπλα που ήθελα για το σπίτι.
0: Α, μπράβο.
1: Ναι, ναι. Γιατί τα χρειάζομαι τέλος πάντων. Ά. Πολύ ωραία, όλα καλά, όλα ωραία. Καλά.
0: Θα τα κάνω δώρο.
1: Α, ευχαριστώ με πάλι.
2: Ωραία, μπράβο.
0: Εσύ.
2: Εγώ κουρεύτηκα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Ναι. Μπράβο, μπράβο σας.
0: Τι αν δεν φαίνεται ότι κουρεύτηκα.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Τα έχω κάνει κοντά.
1: Ναι, ναι, τα έχεις κάνει κοντά. Για τα δεδομένα σου, ναι.
2: Για να πας στρατό είσαι.
0: Ναι, για να πας στρατό είμαι. Εσύ?
2: Εγώ τίποτα χτες.
0: Εσύ. Εγώ κουρέματα, νύχια, μαλλιά.
2: Α, ναι, αντρικά πράγματα.
0: Αντρικά. Επέστρεψα, πήγα σε κάτι δουλειές, επέστρεψα. Έφαγα.
2: Α, τι?
0: Ένα
1: μπολάκι.
0: Το μπολάκι το μικρό. Φασολάκια, φασόλια, πράσινα.
1: Από ποιον το κλέβεις το μπολάκι, μπορείς να μου εξηγήσεις?
0: Τι είναι, από το σπίτι.
2: Από το σπίτι, έχει μπολάκι.
1: Υπάρχει, μπολάκια.
0: Υπάρχει δωδεκάδα.
1: Δωδεκάδα μπολάκια.
0: Λοιπόν, οκ. Το βράδυ γιαούρτι. Με κανέλα και μέλι και τη συζήτηση. Και σήμερα το πρωί πίνα. Αλλά δεν πειράζει. Ήπια καφέ και τελείωσε.

0: Ντάι, ντάι, ωραία, πολύ ωραία. 7 και 17. Τι κάνεις εκεί μόνο, δώσ' μου το τηλέφωνο μου.
1: Έλα, Μιχάλη, μισό λεπτάκι, λίγο ακόμα θέλω να δω.
0: Τι βλέπεις, αυτή είναι μια φωτογραφία.
1: Εντάξει, είναι πολύ ωραία η φωτογραφία στο Τσαουσόπουλος που μπήκα να δω.
0: Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ. Αν έχετε γενέθλια σας σήμερα, χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε ονειροπόλο χαρακτήρα και συχνά αναζητάτε βαθύτερο νόημα πίσω από όσα συμβαίνουν. Η ανάγκη σας να βρίσκετε απαντήσεις μπορεί να σας οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες διαδρομές γνώσης και προσωπικής αναζήτησης. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Σέργιος, η Σεργία, ο Βάκχος, η Βάκχη και ο Πολυχρόνης.
0: Ο Βλαδίμηρος, 74. Ναι. Ο Πούτιν. Ο Πούτιν.
1: Α, ναι, γενέθλια.
0: Μεγάλα, δεν το σταματάμε αυτήν την αηδία. Φτάνει, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Με τόσες δροσίδες τριγύρω, άστοτα, μην ασχολείσαι με αυτό. αυτό θα του έλεγα. Τόνι Μπράξτον, 59 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γενέθλια σήμερα. Λούις Καπάλντι, 30 ετών, Σκοτσέζος τραγουδιστής επίσης. Σαν σήμερα το 1933 ιδρύεται η

Air France μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών. Στα σημεία του 1986 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent. 1996, κάνει σχετικά πρόσφατο. Εκπέμπει το κανάλι Fox News. Νόμιζα ήταν πιο παλιό. Γενέθλια έχει και ο John Mellencamp, 75 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής. Paper in Fire. John Cougar Mellencamp. Yeah.

0: Τι ωραίο, John Cougar Mellencamp. Γενέθλια σήμερα. Paper in Fire, 722. Okay. Ξέρω τι μπορεί να πάθετε με το Vodafone TV. Night of the Seven Kingdoms, σας περιμένει. Murders in the Building, που είναι αυτό super, είναι λογικό. Για τα Vodafone, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές Disney Plus και HBO Max, όλα αυτά μαζί.
1: Τέλεια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, τι ώρα είναι. Α, είναι 7:20. Στις 8 και 10 το ακριβώς.
2: Η κότα ή το αυγό.

0: Terry Sims, The Doll. 7:26, καλημέρα στη Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε μήπως πρέπει να με βάλετε να τηλεφωνήσω σε κάποιον να του κάνω έκπληξη, γιατί έχει γενέθλια, γιορτή, δεν ξέρω. Μου τηλεφωνείτε τώρα εδώ, είναι εύκολο. 2-10-61-46-9-9-7. Στο Viber κάντε το επίσης.
1: 69-31-952-952.
0: Όπως βλέπετε, ανοίγω την τηλεφωνική πόρτα. Υπάρχει και συγκεκριμένο ερώτημα.
2: Καλέ! Πού πας τέτοια ώρα?
0: Για ελάτε, παρακαλώ. Πού είσαι, αν είσαι στο αυτοκίνητο, πάρε με τηλέφωνο. Μ' αρέσει να ξέρω που βρίσκεσαι και τα λοιπά. Και αν έχει κίνηση, ξέρεις. Λοιπόν, θα αλλάξουμε μια-δυο κουβέντες και θα κερδίσεις και τον καφέ σου επί ένα μήνα κάθε μέρα από τα Starbucks. Oh. Το φθινόπωρο έχει ξεκινήσει επίσημα. Πρώτη γουλιά, pumpkin spice latte. Για πήγαινε να δοκιμάσαι εδώ. Σε παρακαλώ. Επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα. Έχω, ναι, ποιο?
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου. Εσείς ποιος είστε, κυρία?
3: Εγώ είμαι ο Νίκος.
0: Μάλιστα, εγώ είμαι ο Μιχάλης. Τι γίνεται, Νίκο?
3: Μια χαρά, όλα.
0: Πού είστε τώρα, στο αυτοκίνητο?
3: Μόλις γυρίζω, μόλις πάρκαρα από τη δουλειά γύρισα. Ήμουνα
0: το βράδυ.
3: 17.
0: 17, τι δουλειά κάνεις, αν θες μου λες.
3: Όχι, όχι, ναι, δουλεύω σε ένα εργοστάσιο, εκτυπώνουμε τώρα φυλάδια.
0: Α, εκτυπωτήρι. Μπράβο. Δεν λες που έχει δουλειά ακόμα και δεν έχει όλοι να το ξέρεις να τα βλέπουν.
3: Εντάξει, από ό,τι έχει πέσει στο μισό.
0: Το ξέρουν, τι να κάνουμε. Πρέπει κάτι να βρούμε, δεν ξέρω, κάτι που να γίνει. Τι λένε τα αφεντικά εκεί πέρα, πώς το αντιμετωπίζουν? Έλα.
1: Έφυγε.
4: Πού είναι?
0: Μ' ακούς? Όχι, ρε παιδιά, πέσει η γραμμή.
1: Α, δεν
0: πειράζει. Θα μιλάγαμε για business τώρα. Δεν πειράζει. Δώσουμε την επόμενη γραμμή. Whatever. Παρακαλώ. Ναι.
3: Γεια σας.
0: Έλα, γεια σας. Δεν είσαι. Μαζί μιλάγαμε προηγουμένως? Όχι.
3: Μαζί. Δεν μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει. Επειδή μοιάζει η φωνή σου με τον προηγούμενο που έπεσε η γραμμή. Κράτα τη γραμμή, μην πέσει. Ποιος, πώς σε λένε?
3: Ελένα Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Χρήστο, με τέτοια ώρα?
3: Είμαι σπίτι ακόμα, τώρα 8 η ώρα.
0: Φεύγεις, ε? Και τι ώρα θα επιστρέψεις?
3: Θα επιστρέψω, λογικά, ναι. Πρέπει να επιστρέψω μέχρι 4.
0: 4. Α, θα πας και δεις Ευαγγελάτου. Εντάξει, το κατάλαβα.
3: Γιατί okay. Κάνουμε και κάτι υπερορίες και δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία. Υπερορίες πόσο δίνουν παραπάνω?
3: Σε τα νόμιμα.
0: Τα νόμιμα. Σωστά. Εντάξει. Ωραία, καταρχήν να χειροκροτήσουμε διότι έχουμε μπροστά μας άνθρωπο που δουλεύει σε νόμιμη επιχείρηση στην Ελλάδα. Νομίμως και εγώ θα σου δώσω τον καφέ σου κάθε μέρα επί ένα μήνα στα Starbucks. Εντάξει.
3: Τέλεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Μείνε στην γραμμή.

0: Εκφάστα FM με τον Μιχάλη.
1: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
2: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
1: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
3: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
2: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
1: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors. Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
6: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More του Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
8: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
0: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

0: Πήγαινε εκεί. Ωραία, θα σε πάω λοιπόν και μάλιστα θα σε πάω στα Lidl, γιατί πρέπει να σου πάρω φρούτα και λαχανικά στα Lidl. Ξέρεις, είναι φρέσκα, νόστιμα και εγγυημένα. Τα σε κάνουν όλα ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκεις πάντα τα πιο φρέσκα και ποιοτικά φρούτα και λαχανικά στα ράφια τους. Okay? Αυτό θα πει εγγύηση, όποιος ξέρει, ξέρει στα Lidl. Α, είμαστε έτοιμοι με τα τηλεφωνήματα. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Breakfast FM in bed, τι έχουμε εδώ. Το show γίνεται οικογενειακό για λίγο. Okay. Ωραία, γενέθλια. Okay. Λογικό.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γεωργία. Χρόνια πολλά. 95,2 Athens DJ. Μου χάρη τη Αουσόπουλου από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου τη Γεωργία που έχει σήμερα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι,
1: 10.
0: Μπράβο, να τη πεις ότι την αγαπάμε πολύ ο μπαμπάς, η μαμά και η Κούκη. Okay. Λοιπόν, ο μπαμπάς ο Παναγιώτης θα κάνει 7. Χρόνια πολλά, κούκλα μου, να περάσεις όμορφα. Καλημέρα. Παρακαλώ, next one, please.

0: ανακοίνωσε ότι τον αγαπάει.
1: Α, ωραία.
2: Πολύ καλή αυτό.
0: Απλό, αν απαντήσει ο Ιγνάτιος.
1: Ιγνάτιος.
0: Ναι. Είναι οδηγός στα λεωφορεία, θα οδηγάει ο άνθρωπος. Θα μην με πάμε και πέσουμε σε καμιά στάση απάνω.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
1: Ανά, προωθούμαστε.
0: Δίνα, ο Ιγνάτιος οδηγάει. Μην τρελαθώ.
4: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια Κροατές σε όλο τον κόσμο.

0: Despacito.
1: Έλεος με το Despacito. Οκ. Εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία, το καταλαβαίνω. Είχα βαρεθεί να το παίζουμε. Λοιπόν, παρακαλώ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα. Ελάτε, ετοίμασε εσύ τα ζώδια.
2: Ναι, ναι.
1: Οκ. Να το αφήσουμε να χτυπάει λέει αρκετή ώρα. Γιατί κολλάει το κινητό του. Τι θα πει κολλάει.
2: Κολλάει. Τι κολλάει.
1: Άμα χτυπάει, χτυπάει. Γιάννη.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιάννη, τι κάνεις.
3: Καλημέρα. Happy
1: birthday to... Μαθαίνουμε ότι έχεις γενέθλια, έτσι δεν είναι.
3: Ακριβώς.
1: Μου στείλει ένα μήνυμα εδώ και λέει, σε παρακαλώ Μιχάλη, ο Μιχάλης είμαι εγώ. Μπορείς να σε παρακαλώ να πάρεις το Γιάννη, λέει, τον άντρα μου έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 50 και να του πεις. Είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνεις, τόσο ακριβότερα γυαλιά πρεσβευτείας χρειάζεσαι. Πόσο έχεις φτάσει, 2, 2, 2,5, πόσο έχεις φτάσει.
3: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, 1,50.
1: Έλα ρε, μια χαρά.
3: Ξεκίνησε.
1: Εντάξει, μια χαρά είσαι όταν μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, λοιπόν, η Άννα όλα αυτά τα κάνει και τα λοιπά και σου εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.

0: Λόγο, και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουν 200 ευρώ μετρητά στις 8 και 4 στα πλαίσια του...
1: Η κότα ή το αυγό.
0: Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε άλλο ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Okay. Τι είναι γενέθλια, χρόνια πολλά. Ναι, αλλά τι είναι ρε παιδιά. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μάρια, είναι εσύ.
2: Α, μισό λεπτάκι να σας τη δώσω.
0: Τι έχει γενέθλια ή γιορτή.
2: Γενέθλια.
0: Ωραία, τι πες. Μάριαν.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου. Happy birthday. Χρόνια πολλά για τα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι, Μάριαν.
3: 9.
0: Μπράβο. Ο μπαμπάς, ο Γιώργος και η μαμά, η Νένη, αλλά και εμείς από τον Athens DJ σου ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα και καλή συνέχεια, τζάλινγκ. Bye bye. Εν τω μεταξύ. Για άλλα, παρακαλώ, κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Σας έχω νέα θεατρική σεζόν Breaking God. Λάκη Λαζόπουλου στο θέατρο Αλάμπρα. Μια παράσταση που γελάει με όλα όσα μας χωρίζουν και θυμίζει τελικά όλα όσα μας ενώνουν. Παίζουν Φάνης Μουρατίδης, Μάριος Πετκίδης και Κωνσταντίνος Μπεφάνης. Προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Λοιπόν, έχω για την πρεμιέρα, 5 διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή σε 9 πρεμιέρα στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53 στην Αθήνα. Θέλεις? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
4: 69-31-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Οι 5 νικητές κερδίζουν διπλές προσκλήσεις. Θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Η πρεμιέρα είναι Παρασκευή στις 9 στο θέατρο Αλάμπρα, Στουρνάρη 53, Breaking God.

0: Εσπρέσο. Το πιει ήδη έναν. Είσαι έτοιμη για τα ζώδια?
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος. Θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματά σας. 10. Λέων. Η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό μάτι. 7. Παρθένος. Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός. Μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα ευνοήσει την κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος. Κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Τι λένε, Μιχάλη? Υδροχός. Οι οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, Ιχθύες. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
0: Fresh and Healthy, στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
3: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα 3 παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
10: DJ Traveler, live on tour.
9: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
10: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
9: Amsterdam Music Festival.
10: Δες από κοντά.
9: David Guetta.
10: The Monolith Show.
9: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
10: και 500 ευρώ
9: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
10: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
9: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
11: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
12: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σφιχτό το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο διάλογος Ελλάδα-ΗΠΑ. Στις 6 το απόγευμα ο Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου. Στις 8 θα έχει επίσημο δείπνο. Παράλληλα θα επισκεφθεί και την Αμερικανική Πρεσβεία. Δρακόντια τα αστυνομικά μέτρα στην πρωτεύουσα. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας θα έχουμε από τις 8.30 σε κεντρικούς δρόμους. Ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά σταθμοί του μετρό με εξαίρεση το σταθμό Ευαγγελισμός. Έως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται συγκεντρώσεις. Mm. Σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας.
13: Εδώ είμαι.
12: Καλώς. Εθεάθηνα γευματίζει η Έμιλι Ρατακόφσκι. Mm. Η Αμερικανίδα Καλονή συνοδεύει τον σύντροφό της, τον Ρωμέν Γαβράς.
13: Ήμουν στο πίσω τραπέζι, μου άσε με τώρα.
12: Να τα. Που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
11: Αθήνα. Ο καιρός.
12: Έθριος με ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
13: Είπες για τον Μάρκο Ρούμπιο. Είναι σοβαρό που έρχεται.
12: Βεβαίως.
13: Του είπες Welcome to Athens, welcome to Chris Marco.
12: Εγώ να το πω.
13: Ναι, έτσι πρέπει να το πεις.
12: Θα μας ακούσει.
13: Απ' έτσι θα μας ακούσει. Μάρκο, βοήθα να βάλουμε την μπαλαντέζα.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. 5:38 καλημέρα σας. Να σας πω ότι από ένα αυτοκίνητο θέλεις λίγο απ' όλα, βεβαίως. Να είναι εύκολο στην καθημερινότητα, αλλά όταν έρθει η Παρασκευή να φορτώσεις πράγματα και να φύγεις. Αυτό είναι το Hyundai i20, ένα πραγματικό all-rounder με turbo κινητήρα και με τιμή 17.690. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Το Hyundai i20. Για να μην τη λέει αντικειοδός, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή.
0: Οπ, τι γίνεται?
1: Ωραία, εσείς?
0: Πώς πάνε?
1: Ωραία.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Την ώρα.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισιάς, που είναι και πιο σημαντικές, είναι άνω των 30 λεπτών.
0: Okay.
1: Συναντήστε την κατεύθυνση προς Ελευσίνα, καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντία έως τον κόμβο Κηφισιάς. Και στην περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντία έως τον κόμβο Κηφισιάς.
0: Mm-hmm.
1: Καθυστερήσεις επίσης και στην έξοδο Κοροπίου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Άστε. Πολύ ωραία. Okay. Thank you. See ya. Παρακαλώ.
2: Καταρχήν να πούμε και να υπενθυμίσουμε ότι από τις 8.30 θα ξεκινήσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω του Υπουργού Εξωτερικών. Λοιπόν, να πούμε ότι λίγη κίνηση υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο, δεν υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Κίνηση όμως έχει η άνοδος στο Κηφισό από τη Λεωφόρο Αθηνών ως τη Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό. Mm. Επίσης η άνοδος της Αλεξάνδρας ισχυστού και η Λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά και τέλος η Κηφισίας από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά.
0: Μάλιστα.
2: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
3: Ξυπνήστε! Breakfast FM. Good morning. Με το Μιχάλη.

0: Είναι αέρι. Παρακαλώ πάρα πολύ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Μάλιστα, κάτι λέγαμε και χθες. Από πού βγήκε η έκφραση «στο σκαμνί θα τον κάτσουν». Η γνωστή έκφραση «κάθομαι στο σκαμνί» προέρχεται από την παλαιότερη δικαστική πρακτική, όπου οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κάθονταν σε καμιά κανονική καρέκλα, αλλά σε ένα απλό, χαμηλό, ξύλινο κάθισμα χωρίς πλατή. Η επιλογή του σκαμνιού για τη θέση του κατηγορούμενου είχε και πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το πρακτικό ήταν η έλλειψη άνεσης. Το κάθισμα χωρίς πλατή αναγκάζει τον κατηγορούμενο να μείνει σε γρήγορη και να μην χαλαρώνει. Από την άλλη πλευρά, τα ταπεινωτική θέση συμβολίζει την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι κάθονταν ψηλότερα σε κανονικά επιβλητικά καθίσματα κτλ. Έχουν αλλάξει αυτά σήμερα. Σήμερα το σκαμνί λέγεται το εδόλιο του κατηγορουμένου.
1: Πιο ωραίο.
0: Με δωρεάν τσίπς και τέτοια.
1: Ναι, και χειροκρότημα από το κοινό. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: 8 και 13 λεπτά. Τι θέλεις?
1: Μια που ήρθε ο Ρούμπιο,
0: ναι,
1: εδώ, να σου πω κι εγώ μια έρευνα από την Αμερική.
0: Ότι τι?
1: Ένα νέο trend που είναι ο κανόνας 666. Με αυτό τον κανόνα τα κορίτσια βρίσκουν, λέει, αγόρι. Αν έχουν, λέει, αυτά τα 6-6 οι άντρες.
0: Ψάχνουν 3-6-18, 18 πόντους ψάχνουν.
1: Κάτσε βρε Μιχάλη, και εσύ κατευθείαν στο ψητό πήγες. Λοιπόν, καταρχήν θέλουν ο άντρας να είναι 1,80 στη ψηλός.
0: Τι μήνυμα. Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά μπας πέτος, ναι.
1: Είναι γύρω σε 6 ίντσες, κάπου εκεί. Και κάτι. Ναι.
0: Άλλο.
1: Επίσης, πρέπει να έχει 6 τουλάχιστον κοιλιακούς.
0: 1, 2, 3, 4, 5, όλα.
1: Έχεις Μιχάλη.
0: Σιξπακ. Όχι τώρα. Δεν είμαι χοντρέλα, αλλά δεν έχω σιξπακ.
2: Ένα
0: σιξπακ. Είναι από μέσα. Τα κρύβω.
2: Κάποια στιγμή θα βγει, ρε παιδιά.
3: Πού θα πάει?
2: Μέχρι τώρα βγήκε το ένα. Μόλις 5.
1: Τι θα πει ο Ρούμπιο, δεν γίνεται.
0: Έλα.
1: Να δείξουμε καλό αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο.

0: ή το αυγό.
1: Για να την παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα και σταματάνε τα πάντα. Η κότα ή το αυγό. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 210-6146-997. Υπάρχουν 200 ευρώ που κρέμονται. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο με απαντήσεις για το αν είναι η κότα ή το αυγό. Η σειρά του κότα ή το αυγό είναι ανακατεμένη, δεν τη γνωρίζω, για να μπορούμε να παίξουμε τη μία και σωστά. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Εάν κάποιος χάσει καθοδόν, τότε συνεχίζει ο επόμενος από το σημείο που το άφησε ο άλλος. Okay. Μέχρι να φτάσει στη 10η ερώτηση. Ακόμα και αν κάποιος χάσει στην ερώτηση νούμερο 9 και βγει ένας άλλος για μία μόνο ερώτηση για το 10 και κερδίσει, έχει πάρει τα 200 ευρώ. Όλα είναι θέμα τύχη.
2: Τι ωραία!
1: Παρακαλώ. Έχω κόσμο.
2: Έχεις κόσμο.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ποιος είστε?
3: Ο Μαντίπ.
1: Ποιος?
4: Ο Μαντίπ.
3: Μαντίπ.
1: Μαντίπ. Από πού βγαίνει αυτό?
3: Αυτό είναι το όνομα μου. Δεν βγαίνει από πού.
1: Μαντίπ. Ναι. Εγώ ναι. Κάτι με θυμάμαι. Μαντίπ μαλάκας είναι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω από πού μου στείλες το μυαλό. Okay. Δεν με παρεξήγησες?
3: Όχι, όχι. Καθόλου. Όχι.
1: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μαντίπ. Μισό τώρα.
4: Κάτσε λίγο να στην
2: ερώτηση πρώτη.
1: Ερώτηση πρώτη.
2: Πάμε.
1: Μαντίπ, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
3: Η κότα.
1: Μπράβο.
2: Μπράβο, Μαντίπ.
1: Μπράβο. Good. Πάμε στην ερώτηση νούμερο 2, που είναι η ίδια. Δηλαδή, ουσιαστικά, η κότα ή τα αυγό?
3: Το αυγό.
2: Πολύ καλό.
1: Φυσιολογικός ο Μαντίπ.
2: Μπράβο. 3.
1: Πάμε στην 3. Μην τρελαίνεσαι. Ψύχρεμα. Πάμε. Η κότα ή τα αυγό?
3: Η κότα.
2: Καλός.
1: Κάτι ξέρει αυτό.
2: Κάτι γίνεται, παιδιά. 4.
1: Number 4. Η κότα ή το αυγό, Μαντίπ?
3: Η κότα.
2: Ωραία, τι γίνεται. Παιδιά.
1: Σωστό. Όχι, πηγαίνει φυσιολογικά. Κάπου θα σκάσει η ανομαλία. Ελπίζω να την πετύχει.
2: 5.
1: Η κότα ή το αυγό?
3: Το αυγό.
1: Σωστό. Δεν πειράζει. Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Thank you, bye bye.
4: Μάλιστα.
1: Τι να κάνω,
4: δεν πειράζει. Ναι, δεν γίνεται.
1: Όχι, πήγαινε σωστά, αλλά
2: πήγαινε καλά.
1: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
1: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Η Λίνα.
1: Τι κάνετε, Λίνα?
5: Καλά, μια χαρά εσείς.
1: Με τι ασχολείστε σε αυτή τη ζωή?
5: Με τη φωτογραφία.
1: Δηλαδή, σε φωτογραφίζουν ή τους φωτογραφίζεις?
5: Τους φωτογραφίζω. Άμα ενδιαφέρεστε για μοντέλα.
1: Σας παρακαλώ.
2: Σήμερα
1: είμαι ντυμένος για φωτογραφίες.
2: Έχουμε το μοντέλο εδώ.
1: Έτσι. Λίνα, η κότα ή το αυγό? Σοβαρέψου.
5: Το αυγό.
1: Μάλιστα. Σωστό.
2: Μπράβο. 7.
1: Ναι, φτάσαμε σε 7. Η κότα ή το αυγό?
5: Η κότα.
1: Μάλιστα. Ωχ,
2: βρελίνα.
1: Το αυγό, βρελίνα.
5: Δεν πειράζει.
1: Φωτογραφικές στιγμές, γεια. Λοιπόν, next one please. Άλλο έχω, ναι, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
6: Ο Γιώργος.
1: Και πού είσαι, Γιώργο?
6: Είμαι σε αυτοκίνητο.
1: Σε αυτοκίνητο. Κάνε δεξιά, μην πέσουμε πουθενά πάνω σε κανέναν άλλον.
6: Αυτό ακριβώς κάνω τώρα.
1: Μπράβο, σε περιμένω.
6: Ωραία, είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Είναι. Ωραία. Οκ, okay, Γιώργο. Η κότα ή το αυγό?
6: Όχι, κότα.
1: Σωστός.
2: Μπράβο! 9!
1: Πρόσεξε.

0: Χοπρόκ.
1: Τι να προσέξω, πες μου τι να προσέξω.
0: Μα δεν ξέρω.
2: Μα δεν ξέρω, παιδιά.
0: Μακάρι να ξέρα. Η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
1: Η κότα.
0: Τι, το, έχει φτάσει στην τελευταία.
2: Έχουμε φτάσει στη 10, παιδιά, Παναγία μου.
0: Γιώργο, κάντε κανένα σταυρό.
2: Τι θα γίνει, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου.
0: Γιώργο, η κότα ή τα αυγό.
1: Θα επιμείνω η κότα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
1: Δεν πειράζει, Μιχάλη, δεν πειράζει.
0: Τι δεν πειράζει, αφού τα πήρες τώρα.
1: Έπεσα το ένα, έπεσα μέσα το έξι, μήπως δεν πειράζει. Σήμερα σου λέω και εγώ, δεν πειράζει.
0: Α, πότε έχεις ξαναπαίξει, δεν κατάλαβα.
1: Εχθές έπαιξα και έχασα.
0: Σοβαρά.
2: Έχασε.
0: Και πώς καταφέρεις και χώθηκες μέσα.
1: Έφτια τηλέφωνο και απάντησαν.
0: Σωστό. Λοιπόν, 200 ευρώ, μην κουνιέσαι. Η κότα ήταν αυγό, επιστρέφει όπως κάθε μέρα στις 8 και 10. Exactement. Voulez-vous? Θέλετε? Άμπα!

0: και 23. Καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω, DJ Traveler Live on Tour. Ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Θα δεις David Guetta στο The Monolith Show. Θα εμφανιστούν επίσης Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και άλλοι. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ cash για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Okay. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οκ, okay? Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί εδώ, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, The Monolith Show με τον David Guetta, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Αναχώρηση φεύγει το Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, Σάββατο είναι το φεστιβάλ και Κυριακή 25 Οκτωβρίου επιστρέφεις. Άλλη μία το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράψεις φεστιβάλ, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
2: Καλημέρα Μιχαλάκη.
3: Breakfast.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου ήσουν ever, χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε άλλη και λέει: Ναχου, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι. Είναι μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
7: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
9: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
14: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιορντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. Oh.

0: Radio DJ.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
0: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
0: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
0: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
0: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30?
10: Δεν γίνεται!
9: Ανεβάστε τη!

0: In and out of love, 8:40. Πρέπει να γίνουμε πρακτική λιγάκι, γιατί ναι, δεν έχει όλο σεξι και τέτοια.
1: Φυσικά καλέ.
0: Οι μπαντονέτες δεν είναι μόνο για τα αυτιά.
1: Άλλο
0: για πάρα πολλά. Γρατζουνιές σε δερμάτινα παπούτσια.
1: Ναι.
0: Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπαντονέτα, συγγνώμη, και τη, στη συνέχεια από την απλώνα της πάνω στο επίμαχο σημάδι, τα παπούτσια θα φαίνονται σαν καινούργια.
2: Πολύ καλό.
0: Ήξε όπως το αυτοκίνητό σου. Αν έχεις ισορρευτεί σκόνη στο τιμόνι και στις άλλες επιφάνειες του ταμπλό, επειδή το να πάρεις ένα πανί δεν φτάνει στις γωνίες, η μπαντονέτα θα σου λύσει τα χέρια. Αμέ, για το μαγκιά σας. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας πάντα τα καλλιτικά σας, καθώς με λίγες μπαντονέτες και νερό μπορείτε να ανανεώσετε τη σκιά των ματιών σας που έχει ξετουριάσει.
1: Βέβαια.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, ανοίγεις την σκιά.
0: Και εγώ κουβαλάω όλα. Δεν
2: ναι, κουβαλάω ολόκληρο σετ.
0: Για τα κεριά. Σε περίπτωση που θέλετε να ανάψετε ξανά το αρωματικό κερί που έχει λιώσει και έχει φτάσει στο μέσο του γυάλινου ποτηριού σου και πιο κάτω, δοκιμάστε να το κάνετε με μπαντονέτα αντί για σπίρτο.
1: Ωραίο, ενδιαφέρον, δεν το ξέραμε αυτό.
0: Ναι,
1: πολύ ωραίο.
0: Γιατί βάζεις το σπίρτο και δεν κάνει. Ναι, βάζεις φωτιά στην μπαντονέτα. Οκ. Για το φερμουάρ. Εάν το φερμουάρ από το τζίνι σου έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά, βάλε λίγο λαδάκι στην μπαντονέτα και τρίψε το φερμουάρ. Μετά από λίγα λεπτά το φερμουάρ θα ανοιγοκλίνει σαν να είναι καινούριο και
1: κλειστό. Φανταστικό! Ναι,
0: αυτό είναι που μπορείς να τη γαργαλίσεις με την μπαντονέτα.
1: Πού, Μιχάλη, πού?
0: Εντάξει τώρα.
1: Είμαρτο!
2: Έλεος, ρε παιδιά!
1: Καλά που δεν μιλάμε για σεξ!
0: Είπα κάτι εγώ.
2: Ωραία,

0: παιδιά, προσέξτε, διότι να υπενθυμίσω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του, μετά από παγκόσμια πρεμιέρα που έκανε στο Coachella. Εισιτήρια μπορεί να βρείτε στο mall.com, μην τα αφήνετε. Χορηγός επικοινωνίας ο 95,2 Athens DJ. Συντονιστείτε και κερδίστε σε λίγες μέρες διπλές προσκλήσεις για Άνιμα 31 Οκτωβρίου.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφώνου.

0: Μισελ Ντελούζ, Sexy Love, 8:47.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το έξυπνο στρώμα που κατασκοπεύει την απιστία.
0: Α, oh, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχει προμοτάρει μια ισπανική εταιρεία. Ναι. Δημιούργησε, λέει, το πρώτο στρώμα στον κόσμο.
0: Μην που... το βάλετε.
2: Μην το βάλετε, ρε παιδιά.
0: Oh. Θα σκοτωθείτε στο ξύλο μετά.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα ξέρω εγώ τις βρωμιές, εσύ τις δικές μου.
1: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, Μιχάλη, αγοράζεται με άκρα εμπιστευτικότητα, όπως λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το,
0: το παίρνει ένας από τους δύο χωρίς να το ξέρει ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπογράφεις, λέει, συμβόλαιο.
0: Must.
1: Έχει, λέει, ηλεκτρονικούς αισθητήρες για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που συμβαίνει πάνω του και ενημερώνει, λέει, τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό μέσω ειδικής εφαρμογής. Μας τα λέει αυτά ο εκπρόσωπος Χωσέ Αντώνιο Μουίνος.
2: Ο Χωσέ.
1: Ο Χωσέ.
0: Χωσέ, ό,τι είναι για Χωσέ. Άστο. Χωσέ.
1: Ναι, ναι. Το κόστος είναι 1500 ευρώ, έχει πενταετή εγγύηση και όλα αυτά που σου είπα, Μιχάλη μου. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξαπλώνω και με βγάζει ότι την κερατώνω.
1: Ναι, Μιχάλη, πρόσεχε, δεν ξέρεις.
0: Και πες ότι συμβεί. Τι θα απαντήσεις σαν άντρας?
1: Τι θα απαντήσεις?
0: Τι θα πεις? Θα πεις όχι, δεν είναι έτσι.
2: Τι είναι δηλαδή?
0: Είναι κοροϊδία.
2: Α, ήταν ψέματα και καλά.
0: Όχι.
2: Α, τι ήτανε?
0: Αυτά τα μηχανήματα είναι ψεύτικα, δεν λειτουργούν. Είναι κβαντικά.
2: Κβαντικά.
0: Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έσωσα.

Religion. Γεια, λάτε παρακαλώ να υπενθυμίσω ότι το Vodafone See You έχει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ, 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσεις τη φοιτητική ζωή ακριβώς όπως σου ταιριάζει, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Okay. Περισσότερα στο VodafoneSeeU.gr, είναι 8 και 53.

0: 92,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό. Αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΕ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
6: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
8: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
3: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
4: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
5: Με δουλεύεις?
4: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
5: Δεν είδα κάτι στα social.
4: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
5: Πόσταρες κάτι?
4: Εννοείται πόσταρα. Social.
6: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
10: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
11: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους. Πιθανόν να κλείσουν και σταθμοί μετρό. Στον Εισαγγελέα θα βρεθούν σε μισή ώρα τα 8 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης και πρόεδρος του ΛΑΟΣ, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του. Φωτιές και χτες στους γαλλικούς δρόμους. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί διαδήλωσαν σε όλη τη Γαλλία. Χιλιάδες οι προσαγωγές. Μία από τις πιο διαδεδομένες φήμες στο Hollywood διέψευσε ο Michael Douglas. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν μπήκε ποτέ σε κλινική αποτοξίνωσης για σεξουαλική εξάρτηση. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
10: Αθήνα, ο καιρός.
11: Έθριος με 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
10: DJ. Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τσίκο! Για να μην τη λέει αντικείμενο σε τέτοια ώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
1: Καθυστερήσει αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και πιο σημαντικές από τον κόμβο Φιλίσσα στον κόμβο Κηφισίας. Είναι της τάξης περίπου των 30 λεπτών. Καθυστερήσει επίσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Γελαμία. Περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσει από το κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Ωραία, πιάσε ένα καφέ γιατί σε ακούω βαρύ. Να ανέβεις.
1: Καλώς, εντάξει.
0: Γεια. Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι άδειο το κέντρο λόγω και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Κίνηση έχει άνοδο στο Κηφίσιο από τη λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη λεωφόρο Αθηνών. Επίσης η περιφερειακή Μητού προς την Αττική Οδό και τέλος η άνοδος της Κηφισίας έως το Ψυχικό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Πολύ ωραία, Μάνος Χατζηδάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας, εμείς του δώσαμε και κατάλαβε χθες. Είναι 1,75 η αγορά, 2.686 μονάδες, ο τζίρος στα 315 εκατομμύρια. Στο συν 0,40, συν 0,52 και συν 0,45 η Wall Street χθες το βράδυ. Στο συν 0,77 η Γερμανία. Τόκιο στο μείον 0,62 το πρωί, στο συν 0,39 το Hong Kong, 1,12 ευρώ δολάριο, 101,47 το πετρέλαιο, 4.161 δολάρια ο χρυσός και Blue Black Boys, Blue Black.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
6: Καλή Μιχάλη, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου τη Δέσποινα, να της πεις χρόνια πολλά και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
6: Έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
6: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα.

0: Life is Simple. Να υπενθυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα και όχι μόνο. Έχει πάρει και χρυσό βραβείο από τα Bakery Awards, γιατί έχει top πίτες, κουρασά, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία στη γεύση. Γι' αυτό δεν φτάνει μια μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι, την παίρνεις και ψώνεσαι, μη φοβάσαι. Εννοώ δηλαδή και η ποιότητα και οι γεύσεις είναι εκπληκτικές. 9 λεπτά μετά τις 9. Όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Πετσιδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρπούτη είναι εδώ. Εντάξει, χλαμάρες. Ο Λέων του Κουκακιού έρχονται, είναι εδώ. Από τον Μύρονα, Γιώργος Κιαδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, το μοντέλο.
2: Παναγία μου!
1: Η Γάλη Σαββασό!
0: Παναγία μου! Μοντέλο.
3: Τι έχει συμβεί, Μιχάλη
0: μου.
3: Ένα είναι το θέμα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει άλλη. Ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο, λέει, που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Νιώθω συντριβή. Τι λέει για τις 300.000 ευρώ. Είναι το ένα. Έχουμε απάντηση από την Άννα Βύση. Βύση κατά Καρβέλα. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ πριν τη συναυλία. Απείλησε, λέει, να με διασύρει και να με καταστρέψει. Εσύ μιλάς σε συντριβή, εγώ για ντροπή.
0: Δεν θέλω να ανακατευτώ. Άστο.
3: Έχουμε κι άλλο για την Άννα Βύση.
0: Τι.
3: Τώρα σε άσχετο mood.
0: Ο
3: Λάκης Γαβαλάς για την Άννα Βύση. Τα ρούχα της στο ΆΚΑ ήταν ακόμα χειρότερα από το καλή μάρμαρο. Δεν λέω σλόγγαν για να γίνω διάσημος, δηλώνει.
0: Okay.
3: Λοιπόν, και εδώ πέρα το θέμα. Άνοιγαν εστιατόρια διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο
0: Καρακιώτη.
3: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη από την άλλη, Μιχάλη μου, νέα απόδραση με τον αγαπημένο της Ματέο Παντζόπουλο. Όφου μπορώ και έχω χρόνο, λέει, πήγε παντού. Έχει πάει τώρα κάπου, έχει πάει.
0: Ωραία. Δεν περνάει καλά.
3: Η Kylie Jenner.
0: Θέλει την τηλεόραση, αυτό θέλω να
4: πω.
3: Η Kylie Jenner από την άλλη, Μιχάλη μου, αναλαμβάνει το πρώτο της μεγάλο ρόλο σε σειρά που ετοιμάζει με την Kim Kardashian. Πάρα πολύ ωραία. Η Faye Scorza από την άλλη λιώνει στο γυμναστήριο.
0: Ωραία, εδώ πώς την πετσόκοψε.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάλι τα ίδια. Okay.
3: Τζακπότ η κυρία αυτή.
0: Τι είναι εδώ.
3: Εδώ η κυρία αυτή. Δεν ξέρω πώς φαίνεται.
4: Καλύτερο.
3: Είναι αυθόρμητη, Μιχάλη μου, και δημιουργική. Και αυτή την περίοδο εργάζεται σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών.
0: Πώς είσαι δημιουργικός αυτό.
3: Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε σε άλλα νέα.
0: Μάλιστα, εδώ το Sky, τι είναι αυτό.
3: Όχι, δεν είναι. Εδώ τι γίνεται.
0: Α, καλά, δεν είναι χειρότερα.
3: Άντε
0: πάλι τα ίδια.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται εδώ, Μιχάλη μου.
4: Εδώ.
3: Εκεί.
0: Τι είναι αυτό εδώ.
3: Εδώ, ο Καραμαλής λέει δεν κάνει τον Κινέζο.
0: Τι είναι.
3: Τι έχει συμβεί. Ναι. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Δεν θα μάθουμε ποτέ ούτε ο ίδιος. Λοιπόν.
3: Κέφηκε χώρο εδώ πέρα στις κυρίες αυτές, βγήκαν έξω.
0: Μάλλον σε μπουζούκι. Α, τα μαύρα μεσάνυχτα.
3: Τι είναι αυτά.
0: Μπουζούκι και τα λοιπά που βγαίνουν έξω. Ωραία, μια χαρά κορίτσια.
3: Πολύ μπράβο κορίτσια. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Στις φωτογραφίες αυτές που διασκεδάζουν όλες όπως βλέπω εδώ, δεν βλέπω ούτε έναν άντρα.
3: Ναι, τι είναι.
0: Μόνες τους είναι.
3: Μόνες τους.
4: Γιατί.
0: Δεν θέλετε κάποιον να συνοδεύει.
3: Πήγαινε
0: στη Μιχάλη. Γράψτε. 6-9.
3: Καλά, ηρέμησε εσύ αμέσω να σε πάρουν τηλέφωνο να πα τα μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις δουλειές. Πάμε σε άλλα νέα. Συγγνώμη, Αντώνη.
0: Ωραία,
3: η influencer Sahab Al Masri, μετά το εξώδικο του Ρέμου, λέει, ανασκεύασε, λέει, δημόσια όσα είχε αναφέρει για τον καλλιτέχνη.
0: Ναι, ναι, οι λυθιότητες αυτήν. Εν πάση περιπτώσει, καλά. Δηλαδή, αειδίες. Απορώ πώς ασχολείστε. Εδώ. Τι είναι αυτό.
3: Μάνα. Μοντάνα, Χάνα Μοντάνα.
0: Χάνα Μοντάνα.
3: Δεν είναι η Χάνα Μοντάνα αυτή.
0: Μοντάνα είναι το βουνό.
3: Συνελήφθηκε.
0: Τα οπίστια της είναι βουνό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πω, πω, καλέ, κόφτη μου τη φωτογραφία.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: πω τι έγινε χθες. Real story, δηλαδή. Δουλειές και τα λοιπά, εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε να πάω στα ΚΕΠ.
1: Σε ΚΕΠ.
0: Για μια υπογραφή και τα λοιπά. Λειτουργούν, τώρα θυμάμαι, 9 με 7. Το 7.30 το θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Ξέρω, 9 με 7.30, 8.30 με. Anyway. Πήγα 7 και 10 και ήταν κλειστό το μαγαζί. Τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Προφανώς κάποιος, δεν θα πω σε ποιο και τώρα μην εκθέσουμε. Κάποιος άντρας, κάποιος. Τα έφυγε.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Δεν την
0: έβαλε
1: στην υπογραφή.
0: Αφού είναι κλειστό.
1: Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να ανοίξει, να μείνει ως αργά σήμερα.
0: Άστα αυτά.
1: Ναι.
0: Μιλάω σοβαρά.
1: Ναι.
0: Θες να πει να πας και να. Γιατί αύριο το πρωί, σήμερα το πρωί έπρεπε να κάτι να κάνω και πρέπει να ήταν αυτό. Λες, εντάξει, προλαβαίνω. Τι, κοιτάω απ' έξω, λέω είναι 7 και 5, ωραία, 10 λεπτά θέλω.
1: Ναι.
0: Φτάνω 7 και 12
1: ναι.
0: Και είναι κλειστό το μαγαζί. Μαγαζί, το μπορτέλο. Έτσι θέλει. Όχι, ρε.

0: Carry Out. 9:19 Τετάρτη σήμερα, πλησιάζει η μέρα. Ελάτε, μην πείτε ότι δεν σας το είπα. Η Παρασκευή έρχεται. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπουλος θα σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. 4 ολοκένουργια ελαστικά. Η Δημήτρα Κόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά με όλα τα καλά brands, Goodyear, Continental, Michelin. Σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και μάλιστα αν θέλει σε 8 άτοκες δόσεις. Okay, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρη, Δημητρακόπουλος, ελαστικά ΑΕ. Okay. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε μέσα στη λίστα για την κλήρωση της Παρασκευής, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8:30. Ο νικητής 4 ολοκαίνουν ελαστικά της Goodyear.

0: 9:22. Ωραία. Θα σας πω κι εγώ κάτι γυαλιστερό τώρα. Η εταιρεία Fine Sparkles Jewelry, μέσα από τις συλλογές κοσμημάτων από Ασίμι 925, συνδυάζει την πολυτέλεια και τη σύγχρονη αισθητική. Κοσμήματα σημαίνια και επίχρυσα που μπορούν να συνοδεύουν κάθε στιγμή μας, αλλά και να δοθούν ως ένα ξεχωριστό δώρο αξίας σε αγαπημένα μας πρόσωπα. Στη Fine Sparkles θα βρείτε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και κοσμήματα που κρατάνε για πάντα. Διακριτικές λάμψεις αλλά και statement κομμάτια, ενώ κάθε συλλογή αναδεικνύει τη μοναδικότητα και την εσωτερική λάμψη κάθε γυναίκα. Okay. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε στο finesparklesjewelry.gr. finesparklesjewelry.gr και να δημιουργήσετε μάλιστα και το λογαριασμό σας για να λαμβάνετε την έκπτωση μέλους σε κάθε αγορά σας. Okay. Good. Επίσης έρχεται και ένα επαιτειακό event από την Fine Sparkles, ένα πάρτι αφιερωμένο σε όσους δείχνουν την προτίμησή τους σε αυτό το brand. Μπείτε λοιπόν στο finesparklesjewelry.gr για να ενημερωθείτε. Θα σας δώσω ένα κόσμημα από τη Fine Sparkles. Γιατί...
1: Για κάνε κουμάδο!
0: Έλατε παρακαλώ, 2-10-61-46-97, θα βγείτε στον αέρα μαζί μου και εσείς θα επιλέξετε σε τι θα διαγωνιστείτε. Τι θα παίξουμε, πρωτελιά, μπάριζα, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ορθογραφία, γεωγραφία θέλεις, θέλεις ιστορία, θέλεις αθλητικά, θέλεις πολιτικά, ό,τι θέλεις. Για λάτε παρακαλώ και όπως θα είστε δυνατά, να μου πείτε θέλω να παίξω. 2-10-61-46-97, έτοιμος είμαι.
2: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Α, πάλι, ορθογραφία μου. Ποια είστε?
3: Είμαι η Ελένη.
0: Σε τι θέλετε να παίξετε?
3: Δεν άκουσα τι μπορούμε να παίξουμε.
0: Α, λοιπόν, κοιτάξτε, θα βγάζω εγώ ένα ρούχο μου, θα βγάζετε εσείς άλλο. Όποιος, είναι, όποιος μείνει γυμνός πιο γρήγορα θα κερδίσει. Πώς σας φαίνεται, καλό? Όχι,
3: άλλο.
0: Λοιπόν, εσείς θα κάνετε κουμάντο. Πού θέλετε να διαγωνιστείτε? Σε ορθογραφία, σε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική? Αν τα καταφέρετε θα κερδίσετε και ένα κόσμημα από την Fine Sparkle Jewelry.
3: Ορθογραφία.
0: Ήμουν σίγουρο, όλοι, εκεί χάνουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη προκατηλημένος? Πάμε, πι, ρο, πάμε.
3: Πι, ρο. Όμικρον, κάπα, αλφα, τάφ, έψιλον, γιώτα, λάμδα, ήτα, δύο μη, έψιλον.
0: Καλύτερα που έπαιξες αυτό που και δεν παίξαμε το άλλο, να βγάζεις εσύ, να βγάζω κι εγώ. Έχεις και δεις... Τι λες?
3: Μπορεί να έχω,
0: δεν υπάρχει περίπτωση. Fine Sparkle Jewelry, ένα κόσμο δικό σου.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
2: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ.
6: 89,6 Radio DJ.
7: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2+1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
8: Γαλαξία. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Tullis Motors ΑΕ.
10: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
9: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
10: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
9: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
12: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρτε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
13: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
14: Το 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Guest DJ ο Κώστας Ζήκος.
15: My name is Lindsay. I'm from LA and like I'm on holidays in Greece and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool and like I want to take him back to the US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
16: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Snap. Ευτυχισμένοι εδώ, χορηγός της εκπομπής μας, αλλά και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου και του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ και βεβαίως των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League. Στοίχημα είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα. Στοίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κρυός. Κάποιες προσωρινές δυσκολίες θα σας οδηγήσουν σε σκοτεινές σκέψεις που θα πρέπει να αποφύγετε. 6. Ταύρος. Θα υπάρξει μια προσωρινή αδυναμία ώστε να ανταποκριθείτε σε κάποιες υποχρεώσεις σας. 7. Δίδυμοι. Ασχοληθείτε επικοδομητικά με τον σύντροφό σας, αλλά και στα επαγγελματικά σας, νομιμοποιήστε μια συνεργασία. 8. Καρκίνος. Οι μέρες που ακολουθούν θα είναι σαφώς πιο εύκολες για εσάς και θα δώσετε λύσεις σε διάφορα θέματά σας. 10. Λέων. Η αφηρημάδα σας μπορεί να σας κοστίσει και πρέπει να δείτε τις υποχρεώσεις σας με πιο πρακτικό τρόπο. 7. Παρθένος. Τα οικονομικά σας θα σας απασχολήσουν έντονα σήμερα, αλλά η εργασία σας δείχνει να παίρνει μια πιο ευχάριστη στροφή. 9. Ζυγός. Μην υποκύπτετε σε πιέσεις και κακόβουλα σχόλια κάποιων ανταγωνιστών σας. 7. Σκορπιός. Η σημερινή μέρα σας χαλαρώνει και θα σας ευνοήσει στην κοινωνική σας ζωή. 9. Τοξότης. Σημαντικές είναι οι εξελίξεις που διαμορφώνονται στον επαγγελματικό σας χώρο. 9. Εγώκερος. Κάντε σωστές εκτιμήσεις γιατί θα δώσετε μια μεγάλη μάχη για να αποδείξετε την αξία σας. 7. Υδροχός. Οικογενειακές υποχρεώσεις θα σας καθυλώσουν σήμερα και θα πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας. 7. Και τέλος, Ιχθύες. Δείξτε περισσότερο ρεαλισμό στις επαγγελματικές σας δραστηριότητες και αποφύγετε λάθη. 8.
2: Τον Μιχάλη δεν τον χάνω με τίποτα. Είναι top.
3: Breakfast.
2: Καρφωμένο εκεί.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
4: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens.

0: Μομίγκτου δε σαν τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι,
0: είναι δυνατό. Λοιπόν, κρατάμε στη μέρα, να φύγει το βίντεο. Καλημέρα, Γεωργία. Χρόνια πολλά. 95,2 Athens DJ. Μου Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, τηλεφώνησε στην κόρη μου τη Γεωργία που έχει σήμερα γενέθλια. Πόσο γίνεσαι?
2: 10.
0: Μπράβο. Να της πεις ότι την αγαπάμε πολύ ο μπαμπάς, η μαμά και η Κούκη. Και λοιπόν, ο μπαμπάς ο Παναγιώτης θα κάνει αυτά. Χρόνια πολλά, κούκλα μου, να περάσεις όμορφα.
2: Πολύ.
0: Γιάννη.
3: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνεις?
3: Καλημέρα.
0: Μαθαίνουμε ότι έχεις γενέθλια, έτσι δεν είναι?
3: Ακριβώς.
0: Έχει ένα μήνυμα εδώ και λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, ο Μιχάλης είμαι εγώ. Μπορείς να σε παρακαλώ να πάρεις το Γιάννη, λέει, τον άντρα μου, έχει γενέθλια σήμερα και γίνεται 50, και να του πεις: είναι σαν το καλό κρασί. Όσο παλιώνεις, τόσο ακριβότερα γυαλιά πρεσβευπίας χρειάζεσαι. Πόσο έχεις φτάσει, 2, 2, 2,5, πόσο έχεις φτάσει?
3: Ευχαριστώ πολύ. Όχι, 1,50.
0: Έλα ρε,
3: μια χαρά. Ξεκίνησε.
0: Εντάξει, μια χαρά η ζωή, μην τρελαίνεσαι. Εντάξει, λοιπόν, η Άννα όλα αυτά τα κάνει και τα λοιπά και σου εύχεται χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Ναι.
3: Γεια σας.
0: Έλα, γεια σας. Δεν είσαι, μαζί μιλάγαμε προηγουμένως?
3: Δεν μιλάγαμε.
0: Α, εντάξει, εντάξει, επειδή μοιάζει φωνή σου με τον προηγούμενο που έπεσε η γραμμή. Κράτα τη γραμμή, μην πέσει. Ποιος, πώς σε λένε?
3: Εμένα Χρήστο.
0: Μάλιστα. Πού είσαι, Χρήστο, με τέτοια ώρα?
3: Είμαι σπίτι ακόμα, τώρα 8 η ώρα.
0: Φεύγεις, ε. Και τώρα, τι ώρα θα επιστρέψεις?
3: Θα επιστρέψω, λογικά, ναι. Πρέπει να επιστρέψω μέχρι 4.
0: 4. Α, θα πας για τις Ευαγγελάτου. Εντάξει, το κατάλαβα. Okay.
3: Γιατί κάνουμε και κάτι υπερορίες και δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Οι υπερορίες πόσο δίνουν παραπάνω?
3: Σε τα νόμιμα.
0: Τα νόμιμα. Σωστά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Καταρχήν να χειροκροτήσουμε διότι έχουμε μπροστά μας άνθρωπο που δουλεύει σε νόμιμη επιχείρηση στην Ελλάδα. Και έκανε και γυμναστική.
1: Και γυμναστική.
0: Άστε τα.
1: Δεν θα κάνεις μικρή μάζα με αυτή
4: τη... Γυμναστική και ψώ και μασουλάκια πάνε πολύ.
0: Με τα 10 κιλά. Άσε μετά, με διέλυσε αυτές.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πρέπει να αλλάξεις.
0: Και σήμερα στις 5.30. Πάλι το ίδιο.
1: Έκανες διάδρομο.
0: Βεβαίως, εννοείται, όλο τον κύκλο.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη, να βλέπω το σακάκι σου επιπλέει πια.
4: Πρέπει να βάλεις μυς.
0: Τι να βάλω?
4: Μυς.
0: Μυς. Μυς. Άντε από εκεί αγράμματα.
5: Σφιχτό το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Στις 10.30 θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM το Μιχάλη, το μεγαλύτερο σοου στον πλανήτη.
0: Είπες για τον Μάρκο Ρούμπιο. Είναι σοβαρό που έρχεται.
5: Βεβαίως.
0: Του είπες Welcome to Athens, Welcome to Greece, Μάρκο.
5: Εγώ να το πω.
0: Ναι, έτσι πρέπει να το
5: πεις. Θα μας ακούσει.
0: Απέσαι να μας ακούσει. Μάρκο, βοήθα να βάλουμε την μπαλαντέζα. Παρακαλώ πολύ. Το έχουμε ακούσει όλοι. Μάλιστα, κάτι λέγαμε και χθες. Από πού βγήκε η έκφραση «στο σκαμνί θα τον κάτσουμε». Η γνωστή έκφραση «κάθομαι στο σκαμνί» προέρχεται από την παλαιότερη δικαστική πρακτική, όπου οι κατηγορούμενοι κατά τη διάρκεια της δίκης δεν κάθονταν σε καμιά κανονική καρέκλα, αλλά σε ένα απλό, χαμηλό, ξύλινο κάθισμα χωρίς πλάτη. Η επιλογή του σκαμνιού για τη θέση του κατηγορούμενου είχε και πρακτικό και συμβολικό χαρακτήρα. Το πρακτικό ήταν η έλλειψη άνεση. Το κάθισμα χωρίς πλάτη αναγκάζει τον κατηγορούμενο να μείνει σε γρήγορη και να μην χαλαρώνει. Από την άλλη πλευρά, τα ταπεινωτική θέση συμβολίζει την μειονεκτική θέση στην οποία βρισκόταν εκείνη τη στιγμή απέναντι στους δικαστές, οι οποίοι κάθονταν ψηλότερα σε κανονικά επιβλητικά καθίσματα κτλ. Έχουν αλλάξει αυτά σήμερα. Σήμερα το σκαμνί λέγεται το εδόλιο του κατηγορούμενου.
1: Πιο ωραίο.
0: Με δωρεάν τσίπς και
1: τέτοια. Ναι, ναι, ναι. Και χειροκρότημα από το κοινό.
0: Τι θέλεις?
1: Μια που ήρθε ο Ρούμπιο εδώ, να σου πω κι εγώ μια έρευνα από την Αμερική.
0: Ότι τι?
1: Ένα νέο τρέντ που είναι ο κανόνας 666. Με αυτό τον κανόνα τα κορίτσια βρίσκουν, λέει, αγόρι. Αν έχουν, λέει, αυτά τα 6-6 οι άντρες,
0: ψάχνουν 3-6-18, 18 πόντους ψάχνουν.
1: Κάτσε βρε Μιχάλη, και εσύ κατευθείαν στο ψητό πήγες. Λοιπόν, καταρχήν θέλουν ο άντρας να είναι 1,80 στη ψηλός.
0: Το μήνυμα. Καλά, δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά εν ναι.
1: Είναι γύρω σε 6 ίντσες κάπου εκεί. 6 και κάτι. Ναι.
0: Άλλο.
1: Επίσης, πρέπει να έχει 6 τουλάχιστον κοιλιακούς.
0: 1, 2, 3, 4, 5, ναι, όλα.
1: Έχει Μιχάλη.
0: Σιξπακ. Όχι τώρα.
1: Δεν έχει.
0: Δεν είμαι χοντρέλα, αλλά δεν έχω σιξπακ.
4: Ένα σιξπακ.
1: Ένα
0: έχει.
4: Είναι από μέσα,
0: κρυμμένο.
4: Κάποια στιγμή θα βγει, ρε παιδιά.
6: Πού θα πάει?
4: Μέχρι τώρα βγήκε το ένα. 5.
1: Τι θα πει ο Ρούμπιο, δεν γίνεται.
0: Έλα.
1: Να δείξουμε καλό αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια. Θέλουν ετήσιο εισόδημα με τουλάχιστον 6 μηδενικά.
0: Τι είναι 6 μηδενικά, 100.000, 200.000,
1: 300.000.
0: Εντάξει, καλό είναι.
4: Καλό είναι, καλό είναι.
0: Μια ενδιαφέρουσα είδηση έρχεται από τη μακρινή Νέα Ζηλανδία με αφορμή τη χωριάτικη σαλάτα.
4: Τι έγινε?
0: Ο ιδιοκτήτης ενός ελληνικού εστιατορίου στη Νέα Ζηλανδία, ο Κώστας Γρηγοράκης, παρουσίασε τα ελληνικά πιάτα του μαγαζιού, όπως φέτα, μπουγιουρντί, γαρίδες, σαγανάκι και λαχανοτολμάδες.
4: Πολύ καλός.
0: Και χωριάτικη.
4: Ναι.
0: Αυτό που έκανε εντύπωση ήταν ότι η τιμή της χωριάτικης σαλάτας...
4: Πόσο έκανε?
0: Χαίρε, μας ξεφτύλησε.
4: Τι?
0: Αν έρχεται σε 45 ευρώ.
4: Τι λες, καλέ!
0: Γιατί ρε στη Μύκονο να είναι 30.
4: Δεν γίνεται!
0: Ανεβάστε τη! Πρέπει να γίνουμε πρακτικοί λιγάκι,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ναι, δεν έχει όλο σεξι και τέτοια.
1: Φυσικά, καλέ.
0: Οι μπαντονέτες δεν είναι μόνο για τα αυτιά.
1: Α, τι άλλο είναι? Είναι.
0: Πάρα πολλά. Γρατζουνιές σε δερμάτινα παπούτσια.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βάλτε λίγη βαζελίνη στην μπαντονέτα και τη στη συνέχεια την απλώνετε πάνω στο επίμαχο σημάδι.
1: Mm-hmm.
0: Τα παπούτσια θα φαίνονται σαν καινούργια.
1: Α,
4: πολύ καλό.
0: Αμέ, για το μαγκιά σας. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν χρειάζεται να κουβαλάτε μαζί σας πάντα τα καλλιτικά σας, καθώς με λίγες μπαντονέτες και νερό μπορείτε να ανανεώσετε τη σκιά των ματιών σας που έχει ξετοριάσει. Σοβαρά.
1: Ανοίγεις την σκιά.
0: Και εγώ κουβαλάω όλα.
4: Ναι, κουβαλάει ολόκληρο σετ.
0: Για το φερμουάρ.
1: Ναι.
0: Εάν το φερμουάρ από το τζίνι σου έχει κολλήσει και δεν λειτουργεί σωστά,
1: ναι,
0: βάλε λίγο λαδάκι στην παντονέτα και τρίψε το φερμουάρ. Μετά από λίγα λεπτά το φερμουάρ θα ανοιγοκλίνει σαν να είναι καινούριο και
1: καινούριο. Oh, φανταστικό. Oh,
0: ναι. Oh, αυτό είναι που μπορείς να, ναι, μπορείς να τη γαργαλίσεις με την παντονέτα.
1: Oh,
4: wow.
1: Πού, Μιχάλη, πού?
0: Εντάξει τώρα.
1: Κύμαρτο.
4: Έλεος, ρε παιδιά.
0: Είπα κάτι εγώ.
4: Ωραία εκπομπή.
0: 8:47.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ήρθε η ώρα να σου μιλήσω για το έξυπνο στρώμα που κατασκοπεύει την απιστία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχει προμοτάρει μια ισπανική εταιρεία. Ναι. Δημιούργησε, λέει, το πρώτο στρώμα στον κόσμο.
0: Μην το βάλετε.
4: Μην το βάλετε, ρε παιδιά.
0: Θα σκοτωθείτε στο ξύλο μετά.
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Θα ξέρω εγώ τις βρωμιές σου, εσύ τις δικές μου.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα, Μιχάλη, αγοράζεται με άκρα εμπιστευτικότητα, όπως λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: το παίρνει ένας από τους δύο χωρίς να το ξέρει ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Υπογράφεις, λέει, συμβόλαιο. Έχει, λέει, ηλεκτρονικούς αισθητήρες για κάθε ύποπτη δραστηριότητα που συμβαίνει πάνω του και ενημερώνει, λέει, τον απατημένο ή την απατημένη σύζυγο στο κινητό μέσω ειδικής εφαρμογής. Μας τα λέει αυτά ο εκπρόσωπος Χωσέ Αντώνιο Μουίνος.
4: Ο Χωσέ.
1: Ο Χωσέ.
0: Χωσέ, ό,τι είναι για Χωσέ. Άστο. Πάμε για Χωσέ.
1: Ναι, ναι. Το κόστος είναι 1.500 ευρώ, έχει πενταετή εγγύηση και όλα αυτά που σου είπα, Μιχάλη μου. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ξαπλώνω και με βγάζει ότι την κερατώνω.
1: Ναι, Μιχάλη, πρόσεχε, δεν ξέρεις.
0: Και πες ότι συμβεί. Τι θα απαντήσεις σαν άντρας?
1: Τι θα απαντήσεις?
0: Τι θα πεις? Θα πεις όχι, δεν είναι έτσι.
4: Τι είναι δηλαδή?
0: Είναι κοροϊδία.
4: Α, ήταν ψέματα και καλά.
0: Όχι.
4: Α, τι ήταν?
0: Αυτά τα μηχανήματα είναι ψεύτικα, δεν λειτουργούν. Είναι κβαντικά. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έσωσα.
4: Και έφυγε χορό εδώ πέρα στις κυρίες αυτές, βγήκαν έξω. Πάνω σε μπουζούκια.
0: Α, τα μαύρα μεσάνυχτα.
4: Τι είναι αυτά?
0: Μπουζούκια και τα λοιπά που βγαίνουν έξω. Ωραία, μια χαρά κορίτσια.
4: Πολύ μπράβο, κορίτσια. Πάμε σε
0: λάθη. Στις φωτογραφίες αυτές που διασκεδάζουν όλες όπως βλέπω εδώ, δεν βλέπω ούτε έναν άντρα.
4: Ναι, τι είναι?
0: Μόνες τους είναι.
4: Μόνες τους
1: είναι.
0: Γιατί? Δεν θέλετε κάποιον να συνοδεύει?
4: Πήγαινε στην Μιχάλη.
0: Ωραία, κορίτσια, γράψτε. 6-9.
4: Καλά, ηρέμησε εσύ αμέσως να σε πάρουν τηλέφωνο, πα τα μαύρα μεσάνυχτα. Έχεις δουλειές. Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό?
4: Μάνα Μοντάνα. Χάνα Μοντάνα.
0: Χάνα Μοντάνα.
4: Δεν είναι η Χάνα Μοντάνα αυτή?
0: Μοντάνα είναι το βουνό.
4: Συνελήφθηκε αυτή.
0: Τα οποία στιγμή είναι βουνό.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Απαπα.
0: Πω, πω, καλέ. Κόφτη μου τη φωτιά.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποια είστε?
2: Είμαι η Ελένη.
0: Σε τι θέλετε να παίξετε?
2: Δεν άκουσα τι μπορούμε να παίξουμε.
0: Α, λοιπόν, κοιτάξτε, θα βγάζω εγώ ένα ρούχο μου, θα βγάζετε εσείς άλλο. Όποιος είναι, όποιος μείνει γυμνός πιο γρήγορα θα κερδίσει. Πώς σας φαίνεται, καλό? Όχι, ου.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, εσείς θα κάνετε κουμάντο. Πού θέλετε να διαγωνιστείτε? Σε ορθογραφία, σε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
2: Ορθογραφία.
0: Ήμουν ασύνδετο, όλοι, εκεί χάνουν όλοι. Λοιπόν, για πάμε. Πώς γράφεται η λέξη προκατηλημένος? Πάμε. Πι, ρο, πάμε.
2: Πι, ρο, όμικρο, κάπα, αλφα, ταφ, εψιλον, γιώτα, λάμδα, ήτα, δύο μη, έψιλον.
0: Oh. Καλύτερα που έπαιξε αυτό που και δεν παίξαμε το άλλο, να βγάζει εσύ, να βγάζω κι εγώ. Για λέτε παρακαλώ, γιατί ήρθε η ώρα και σταματάνε τα πάντα. Η Κώτα ή τα εγώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα. Έχω κόσμο.
4: Έχει κόσμο.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σα. Ποιο είστε?
6: Ο Μαντίπ.
0: Ποιο?
1: Ο Μαντίπ.
6: Μαντίπ.
0: Μαντίπ. Από πού βγαίνει αυτό?
6: Αυτό είναι το όνομα μου, δεν βγαίνει από
0: πού. Μαντίπ. Εγώ κάτι με θυμάμαι. Μαντίπ, μαλάκα είναι. Όχι, δεν το λέω για σένα. Λέω από πού μου στείλε το μυαλό. Ωραία. Δεν με παρεξήγησε.
6: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Μαντίπ.
1: Κάτσε λίγο να
4: συνέλθω. Ερώτηση πρώτη.
0: Ερώτηση πρώτη.
4: Πάμε.
0: Μαντίπ, η Κώτα ή τα αυγό, αγόρι μου.
6: Η Κώτα.
0: Μπράβο.
4: Μπράβο, Μαντίπ.
0: Μπράβο. Good, good, good. Η Κώτα ή τα αυγό.
6: Το αυγό.
4: Πολύ καλό.
0: Φυσιολογικό ο Μαντίπ.
4: Μπράβο.
0: Η Κώτα ή τα αυγό.
6: Το αυγό.
0: Σωστό. Δεν πειράζει,
6: δεν πειράζει.
0: Καλή συνέχεια, αγόρι μου. Thank you, bye bye. Παρακαλώ, ναι.
7: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
7: Η Λίνα.
0: Λίνα, η Κώτα ή το αυγό, σοβαρέψου.
7: Το αυγό.
0: Μάλιστα.
4: Α, ναι.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Μπράβο.
4: Εφτά.
0: Ναι, εφτά σε αυτό. Η Κώτα ή το αυγό.
7: Η Κώτα.
0: Μάλιστα. Ωχο, Λίνα.
4: Βρήκε
0: το αυγό, Βρελίνα. Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Φωτογραφικές στιγμές. Γεια, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
8: Ο Γιώργος.
0: Οκ, okay, Γιώργο. Η Κώτα ή τα αυγό.
8: Όχι, Κώτα.
0: Σωστό.
4: Μπράβο.
0: Πρόσεξε, Γιώργο.
8: Τι να προσέξω, πες μου τι να προσέξω.
0: Μα δεν ξέρω.
4: Μα δεν ξέρετε, παιδιά.
0: Μακάρι να ξέρα. Η Κώτα ή τα αυγό, αγόρι μου.
8: Η Κώτα.
0: Τι, το, έχει φτάσει στην τελευταία.
4: Έχουμε φτάσει στη 10, παιδιά, Παναγία μου.
0: Γιώργο, κάντε κανένα σταυρό.
4: Τι θα γίνει, κάνουμε το σταυρό μας, Παναγία μου.
0: Γιώργο, η Κώτα ή τα αυγό.
8: Θα επιμείνω, η Κώτα.
0: Γεώργιε, 200 ευρώ cash.
8: Δεν πειράζει, Μιχάλη, δεν πειράζει.
0: Τι δεν πειράζει, αφού τα πήρες τώρα.
8: Έπεσα το 1 και το χαμένο το 6, μου πες δεν πειράζει. Σήμερα σου λέω και εγώ, δεν πειράζει.
0: Α, πότε έχεις ξαναπαίξει, δεν κατάλαβα.
8: Εχθές έπαιξα και έχασα.
0: Σοβαρά.
4: Έχασε.
0: Και πώς καταφέρεις και χώθηκες μέσα.
8: Έφυγε τηλέφωνο και απάντησαν.
0: Σωστό. Λοιπόν, 200 ευρώ, μην κουνιέσαι.
9: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
4: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών του ραδιοφώνου, Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 θα μοιράσουμε μπέργκερ και κοτομπουκέ σε 100 τυχερούς ακροατές προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο. Θα φάμε καλά.
0: Εντάξει, Μάρκο.
10: That was wonderful.
11: Bravo.
10: I loved that.
11: Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
10: There were parts of it that weren't very good.
11: It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
10: It was bad.
11: It was awful.
10: I was terrible.
11: Get him away.
10: Hey, boo.
11: Boo.
12: Tune in tomorrow. Same cat time. Same cat channel.
13: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα.
17: 89,6 Radio DJ. Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
18: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
19: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα, θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
20: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
21: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510384 69. Αριστεία Derma Aesthetics.
21: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
22: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
23: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
24: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
25: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβες τα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
26: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
27: Θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
28: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον
27: Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
29: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
30: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αυτή την ώρα το ραντεβού του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Κεραπετρίτη. Σε μισή ώρα θα έχουμε κοινές δηλώσεις στον τύπο. Αμέσως μετά θα ξεκινήσει ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συζητηθεί και η αγορά υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων. Στις 6 το απόγευμα Μάρκο Ρούμπιο θα μιλήσει στην Πνίκα και στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Στις 8 θα έχει επίσημο δείπνο. Προσωρινές διακοπές κυκλοφορία σε κεντρικούς δρόμους. Ιστορική βραδιά για τον Λιονέλ Μέση μπροστά σε 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος παίκτης φόρεσε χτες για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής της χώρας του. Σε κεντρικό εστιατόριο της Αθήνας, σε Θεάθηνα γευματίζει η Έμιλι Ρατακόφσκι. Η Αμερικανίδα Καλονή συνοδεύει τον σύντροφό της Ρωμέν Γαβράς, που βρίσκεται στην πρωτεύουσα για την πρεμιέρα της νέας του ταινίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
29: Αθήνα, ο καιρός.
30: Έθριος με ως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
29: DJ. Η ώρα είναι 10.
31: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Υπέροχο πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο σήμερα. Πολύ καλημέρα σας. Και λέω υπέροχο γιατί είναι όλοι στο παιδιά. Μόνο από την Κυριακή λίγο θα μας τα χαλάσει ο καιρός. Από άποψη ηλιοφάνειας δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να βρέξει. Η θερμοκρασία πάντως θα είναι υψηλή. Μέχρι 28 σήμερα βλέπω καλά. Είναι η σημερινή αυτή η πρόβλεψη, θα τρελαθώ. Λοιπόν, είμαι η Νάκη Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχω να σας χαρίσω και διπλές προσκλήσεις για ακόμα μία καταπληκτική θεατρική παράσταση. Και θα παίξουμε μαζί για το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο για να κερδίσετε ένα υπέροχο δώρο. Γιορτάζουν σήμερα Βάκχος, Πολυχρόνης και Σέργιος. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και στο Λουίς Καπάλτη που γίνεται 30. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Η γέφυρα μεταμόρφωσης είναι στα κόκκινα, πήξιμο και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι προς τα εκεί. Ο Κηφισός από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια είναι κολλημένος. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο έχει και ρυθμίσεις λόγω του Ρούμπιο, ξέρετε. Η Αλεξάνδρα θέλει υπομονή, τμηματικά καθυστερήσεις και στον Πειραιά σε Ελπέδου και Κόνονος. Κατά τα άλλα καλά, έρχονται τώρα μόνο επιτυχίες από Άρτζη και Μεντούζα, Λόλα Γιάνγκ, Γκάλα, πρώτα, Ντάτι. Take me there.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Τραγουδάρα από The Weeknd είναι το Cry For Me. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ και η Νάγια Αποστόλου μέχρι τις 12 και σήμερα Τετάρτη. Υποσχέθηκα διπλές προσκλήσεις για μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας. Ξεκινάει η νέα θεατρική σεζόν, παιδιά, και γίνεται χαμός. Λοιπόν, για το Σάββατο στις 9 είναι οι προσκλήσεις. Εάν και εφόσον μπορείτε και θέλετε να πάτε να δείτε την ιδέα της χρονιάς στο θέατρο Βρετάνια, θέλω να μου στείλετε μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές για Σάββατο στις 9 θα ενημερωθείτε με απαντικό μήνυμα εάν και εφόσον κερδίσετε. Σκηνοθετεί ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και πρωταγωνιστούν Άκη Σεκελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Θέλω κι εγώ να το δω αυτό. Ticketmaster.gr για προπόληση εισιτηρίων. Και είναι αυτή η παράσταση, να ξέρετε, ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στη Γαλλία. Φαινόμενο και αυτό το κορίτσι. Britney Spears.

0: Η κότα ή το αυγό.
1: Παίξε και κέρδισε 200 ευρώ μετρητά. Breakfast FM με το Μιχάλη.
0: Η κότα ή το αυγό.
1: Κάθε πρωί στις 8 και 4.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν δεν οδηγείς μόνο για εσένα, αλλά και για όσους αγαπάς, ελαστικά Δημητρακόπουλος. Αξιοπιστία, ασφάλεια και σεβασμός σε κάθε επιλογή σου. Goodyear Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, επιλέξτε τους σωστούς ανθρώπους για τις δικές σας ανάγκες. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά και Χαλάνδρη.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Το Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Το Αθήνα Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο ματ?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί.
8: 89,6 Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
11: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
12: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
11: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
12: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
11: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
12: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

Ρεκόρντο, λόκο, λόκο, λόκο κοντίγκο βασικά. Τρελός ή τρελή μαζί σου. Ωραίο είναι αυτή η τρέλα. Να υπάρχει και από τις δύο μεριές όμως, ε. Μη σας πιάνει μονόπλευρα. Και για με την καλή έννοια αυτή η τρέλα. Μη σας πιάνει άλλη τρέλα, δεν θέλω εγώ. Όταν κολλάει, ας πούμε, το smartwatch, το laptop, το scooter, γενικά οι ηλεκτρονικές σας συσκευές, μην προσπαθήσετε να τα φτιάξετε μόνοι σας. Το πιθανότερο είναι ότι θα τα κάνετε χειρότερα τα πράγματα. Περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό, που είναι ο κορυφαίος προορισμός για σέρβις. Ξέρεις εκεί ότι θα το πιάσουν οι πιστοποιημένοι τεχνικοί και θα το κάνουν κούκλα. Τώρα έχεις 25% έκπτωση στην επισκευή, scooter, laptop, αλλά και smartwatch, για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Calvin Harris.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει εφαρμογή, κορίτσια, που βρίσκει κάθε φωτογραφία σας που έχει αναρτηθεί ποτέ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνεις μια αθώα selfie.
3: Ναι.
2: Τη βάζεις μέσα και αρχίζει μετά και σου ξερνάει. Όπου είσαι, never. Χρόνια πίσω μπροστά, κάθεσαι και κάθε διάλειμμα και λέει: Να, τι ωραία που με, τι ωραία, δεν έχω κάνει μπότοξ. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπότοξ. Ναι, και με το που χασμουριέται, σηκώνεται το πόδι της. Μην τρελαθώ.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε!
4: 89,6 Radio DJ.
10: Τώρα παίζουμε δυνατά. Με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
11: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
12: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοδικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
13: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
14: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
15: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
16: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
17: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στην Αμερικανική Πρεσβεία αυτή την ώρα ο Μάρκο Ρούμπιο. Σε μία ώρα ξεκινά ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδας-ΗΠΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναδιαστήματα σε κεντρικούς δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Στο νοσοκομείο ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά από έκρηξη σε διαμέρισμα του ζωγράφου. Πιθανή αιτία οικιακή συσκευή. Γενέθλια έχει σήμερα ο Λουίς Καπάλντι. Ο Σκοτσέζος τροβαδούρος πάτησε τα 30. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με έθριο καιρό.
0: DJ. Η ώρα είναι 11.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Εδώ είμαστε και πάλι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 11 και 1 λέει το ρολόι μου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει η εβδομάδα σας, για πείτε τα μου όλα. 69-31-952-952 ο αριθμός μας στο Viber. Τον αποθηκεύετε γιατί θα σας χρειαστεί για όλους μας τους διαγωνισμούς και φυσικά για το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο σε λίγο. Γεύμα για δύο σας έχω για να κερδίσετε σήμερα. Τι έγινε, παιδιά, άδειοι δρόμοι της Αθήνας και η Αττική Οδός και ο Κηφισός και η Κηφισίας, καλέ. Μάλλον πήρατε άδεια ή φοβήθηκατε με το Ρούμπιο και δεν κουνιέστε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, παρέα φυσικά με τον Γερμανό που είναι ο απόλυτος προορισμός για σέρβις οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Και με επιτυχίες έρχονται Another and 54 Ultra, Καλέο, Hugel, τώρα η Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone.
3: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι η Beyoncé με το Halo. Και έφτασε η ώρα να παίξουμε μαζί και σήμερα. Βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή. Για ακούστε προσεκτικά.
1: Η αποκάλυψη, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Δεν είναι τίποτα από αυτά που μπορεί να σκέφτεται ο θεάτης. Είναι γεμάτο ανατροπές και είναι άλλος ο ηθικός αυτουργός και για άλλο λόγο.
0: Ηθοποιός, για να δούμε ποιος είναι. Αν μαντέψατε, για στείλτε τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber να δούμε. 6931-952-952. Γεύμα για δύο, στη Στρούγκα ταβέρνα, στο Νέο Κόσμο, εκεί που πας για πολύ ποιοτικό και απολαυστικό κρέας, θα γίνει δικό σας. Μην πειρέξε και φέχλες τώρα.
2: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion και η Σέμι στο τηλέφωνο για να παίξουμε σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Τι ωραίο όνομα είναι αυτό, από Σεμίνα σε λένε?
1: Όχι, όχι, απλά Σέμι.
0: Απλά Σέμι, μ' αρέσει.
1: Ναι, είναι και το Σέμι.
0: Τέλειο. Φαντάζομαι στο λένε πάρα πολύ συχνά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πάμε να παίξουμε.
2: Η αποκάλυψη, έχω την αίσθηση ότι θα γίνει μέχρι το τέλος του επεισοδίου. Δεν είναι τίποτα από αυτά που μπορεί να σκέφτεται ο θεάτης. Είναι γεμάτο ανατροπές και είναι άλλος ο ηθικός αυτουργός και για άλλο λόγο.
0: Ποιος είναι?
1: Είναι ο Τάσος Νούσιας.
0: Μπράβο.
1: Είναι...
0: Έχει αυτή τη βαριά, τη χαρακτηριστική, τη φωνή. Πολύ αντρίλα, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα σε στείλω σε Στρούγκα Ταβέρνα στο Νέο Κόσμο για να απολαύσεις local gastronomy, υπέροχα πιάτα. Θα περάσεις τέλεια, είμαι σίγουρη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια πολλά, γεύμα για δύο, δικό σου.
1: Γεια.
0: Bye.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρω ότι έχει τα γενέθλιά σας. Εντάξει, πάει αυτό. Δεν έχετε γενέθλια σήμερα?
1: Μάλιστα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. 95,2 άνθρωποι τη Τζέι. Μα μου χάλεσε Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα από το σύζυγό σας. Και λέει: πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα από την Αγγελική. Σήμερα γενέθλια. Ωραία. Χρόνια πολλά, λέει. Και να είναι καλά να μας μαγειρεύει. Μα είναι δυνατόν? Σε κρατάνε σπίτι επειδή μαγειρεύεις. Δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Για πες μου κάτι σήμερα, τι θα τους φτιάξεις?
1: Φασολάδα.
3: Φασολάδα.
2: Δώσε φασολάδα και σε φύγει, γιατί αντέξεις. Χρόνια πολλά, Αγγελική. Χρόνια
4: καλημέρα,
2: πολλά.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Ο Γιάννης. Αυτός είναι ο Γιάννης.
4: Ο Γιάννης είμαι εγώ. Εγώ σας ακούω καθημερινά. Τώρα θα σας ακούει και η γυναίκα μου.
2: Μας έφερε ακροάτρια. Οκ. Thank you, John.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
11: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
12: Η Dreamland Experience παρουσιάζει Ομήρου Οδύσσια, Village Shopping and More στο Ρέντι. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο θεματικό χώρο ακολουθήστε τα βήματα του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης. Μια μοναδική immersive εμπειρία. Εισιτήρια more.com.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά, με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή, μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα, μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, Λούρπακ Σόφτ, 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς.
5: Έως 2,25% από ταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
6: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα από ταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
7: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
8: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
7: Τι άλλο κάνουν εκεί?
8: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
7: Και για σώμα?
8: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
7: Δεν παντρεύομαι.
8: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
7: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
8: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
7: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.

Εύχομαι να τον βρει σύντομα. Η Ray απίθανη την είδα να τραγουδάει το Falling με την Alicia Keys. Εντάξει, τρελαθικά με το συνδυασμό των φωνών τους. Είναι καταπληκτικές και οι δύο. Καταπληκτικός είναι και ο Άνιμα, ο οποίος παρουσιάζει στο ΟΑΚΑ το Aiden, το φουτουριστικό νέο show του μέσα από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Εθνών. Εισιτήρια στο more.com και ανυπομονούμε για αυτή τη μέρα. Φιλιά πάρα πολλά. Thank you που ήσασταν εδώ και σήμερα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο στις 10. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Τώρα Pitbull.

0: Ahora. ¡Oh! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Off, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να καταδείξει.
15: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
16: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6.95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
20: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον
2: 89,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651 079 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
3: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651 313 927. Ίασης ΣΠΑ, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
0: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
7: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
3: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
7: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
8: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα? Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
9: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
8: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
9: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
10: This is Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνις Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνις έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Hello. Yo. This is Radio DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά αλλά και Άζαξ καθαριστικά.
1: Γαλαξίας. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες. Στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: στο επίσημο κατάστημα της Xiaomi. Έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Ο Elon Musk, εκτός από γκούρου της τεχνολογίας, είναι και από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γη. Κάποτε όμως δεν ήταν και τα έφερνε βόλτα δύσκολα. Φανταστείτε ότι όταν ήταν φοιτητής, είχε κάνει το σπίτι του κλαμπ για να πληρώνει το ενίκιο. Να και κάτι που μάλλον δεν ήξερες.
8: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
3: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των ντόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
8: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Ξέστημες στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
5: Πού πας έτσι βιαστική?
6: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
5: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
6: Ένα Hydra Glow.
5: Και μασάζ.
6: Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
5: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
5: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
5: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
8: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα. Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον Αλή Πασά, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Φυσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Cesaria Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Το φθινόπωρο είναι εμουντό, αλλά το δέρμα μας δεν έχει κανένα λόγο να είναι. Μπορεί να παραμένει υγιές και λαμπερό, αρκεί να το φροντίσουμε εκ των έσω. Το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι βιταμίνη Α. Θα τη βρούμε στο μαϊντανό, στη γλυκοπατάτα, στο λωτό και στα ραδίκια. Ο απόλυτος σύμμαχος όμως κατά της γύρανσης είναι η κολοκύθα, χάρη στα αντιοξειδωτικά και τις βιταμίνες Α και Σ που περιέχει.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,59 το κιλό. Ξενία, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρων και Κύκνος επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Travis Scott, Sugar Babes και Benjamin Ingrosso. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Cat's Eye και Animal.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye με καινούργια ραδιοφωνική επιτυχία. Ήταν το Animal στο New Music Show και στις 19 Νοεμβρίου όχι μόνο θα κυκλοφορήσει το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι όλων των εποχών, το GTA 6, αλλά θα βγει επίσης και το soundtrack, το οποίο θα περιλαμβάνει 34 πρωτότυπα τραγούδια από καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ειδών. Ένα από αυτά είναι και το Rhino του Travis Scott, όπου την παραγωγή την έχει κάνει ο ένας από τα δύο μέλη των Daft Punk. Ο κορυφαίος rapper φέρνει μια εκρηκτική ενέργεια στο track, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές στο strip club του παιχνιδιού, το Jack of Hearts, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Alex Warren, νέο single Emerald Eyes στο New Music Show και πίσω από τον θετικό τίτλο της επόμενης νέας κυκλοφορίας κρύβεται ένα σοβαρό θέμα. Το Smile μιλά για τον εκφοβισμό. Ο Nick Shilder και ο Brian Fee έγραψαν το τραγούδι για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να μην αφήνει τα σκληρά λόγια να τους λυγίζουν. Μάλιστα, ο Nick Shilder παραδέχθηκε ότι η κόρη του είχε δεχθεί bullying και έφτιαξε το track, πιστεύοντας ότι η μουσική μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το Practicer αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicer όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicer αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
3: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
4: Hi all, this is Rosalia.
5: Hey guys, it's Camila Cabello.
6: Hi, this is Shakira.
7: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
8: Hi, this is Adele.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Hey, it's Miley Cyrus.
11: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
3: Γιάννη Μπουτζίκας.
12: New Music Show.
1: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη στο κέντρο αυτής της εβδομάδας μέσα Οκτώβρη του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η ώρα βέβαια για την πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα super μυστήριο track από Motel 21 ήταν το Mushrooms. Και πάμε τώρα στις Sugar Babes, οι οποίες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 2027. Γνώρισαν από την αρχή ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και δώσανε τα πάντα στα τραγούδια, στον ήχο και σε κάθε λεπτομέρεια που τα πλαισιώνει. Όσο το όλο εγχείρημα έπαιρνε μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι υπήρχε μόνο ένας τίτλος που θα μπορούσαν να δώσουν στο δίσκο. Και αυτός ήταν το όνομα του group. Πρώτο σίγγλ είναι το Ghost που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ραφαέλ και ένα πρώην Power Play, Gotta Be Cool στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Let Me Love You του DJ Snake σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το τρίτο single από το debut του album Encore. Η αρχική έκδοση ηχογραφήθηκε από την Selena Gomez αλλά έμεινε για πάντα στα demo. Όταν κυκλοφόρησε η official εκτέλεση έφτασε μέχρι το 4 στην Αμερική ενώ τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη αφού ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Νορβηγία και Γερμανία. Μάλιστα φέτος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το Rolling Stone χαρακτήρισε το βίντεο ως μια εκδοχή της ιστορίας Bonnie and Clyde με μια ανατροπή, καθώς περιλαμβάνει σκηνές με ένα ζευγάρι παρανόμων να συμμετέχουν σε καταδίωξη και να έρχονται αντιμέτωποι με έναν αρχηγό της μαφίας. Το Let Me Love You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 9 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια. I used to

0: Θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
11: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγγένεια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Στο κέντρο αυτής της εβδομάδας είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η Shaws με την καλοκαιρινή τους επιτυχία Sunrise και με synthesizer που παραπέμπουν σε δεκαετία του 80 και ένα νοσταλγικό pop χορευτικό ρυθμό. Το Night Road είναι το πιο κινηματογραφικό track των Supernova μέχρι σήμερα. Το duet από το Μιλάνο αφήνει πίσω του την club σκηνή για χάρη του νέου του single. Φτιαγμένο για τη στιγμή που ο ουρανός αποκτά νέων χρώματα και η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη, το τραγούδι μας ρωτάει πού οδηγεί το δικό σου Night Road. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν ο Sober με το My Body Isn't Ready στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2010 οι Hertz είχαν κάνει πολύ θόρυβο με το Wonderful Life, όπως επίσης είχε ακουστεί πολύ τότε και το Super Track Stay. Το τρίτο single από το τεμπούτο του άλμπουμ ακούστηκε στο soundtrack της γερμανικής ταινίας Κόκουα και το περιοδικό Star του είχε βάλει 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το εκπληκτικό. Το πανέμορφο βίντεο γυρίστηκε στην Ισλανδία και δείχνει τον τραγουδιστή Theo Hutchcraft και το μοντέλο Anna Thora Alfred ως εραστές να αντιμετωπίζουν το τέλος στις σχέσεις τους. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε. My whole life, waiting for the right time.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
1: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης ISOMAT μείον 20% και ακριλικό.

0: Ο στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτι Ζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το πράκτικερ αλλάζει και γίνεται Τέντεμαν.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Πού πας έτσι βιαστική?
1: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: www.idj.gr. I'm Anima. I'm

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Bruno Mars και I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 7 Οκτωβρίου 1996 γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Lewis Mark Capaldi. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα όταν ήταν 2 ετών και άρχισε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντας σε pubs όταν ήταν μόλις 9. Όταν έγινε 20, αποφύτησε έχοντας το ανώτατο πτυχίο στη μουσική. Το 2018 το Vivo τον είχε στη λίστα με τους artists του Watch, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο BBC Music Sound. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε με το breakthrough single Someone You Loved, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Lewis Capaldi.

Νέα κυκλοφορία Question of the Day στο New Music Show και στο αποκορύφωμα των τελευταίων του επιτυχιών, ο Benjamin Ingrosso βίωνε παράλληλα μια ταραχώδη ερωτική ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αναζήτηση της αγάπης αποδείχθηκε η αρχή ενός εντελώς διαφορετικού ταξιδιού. Οι καταστροφικές του σχέσεις τον ανάγκασαν τελικά να έρθει αντιμέτωπος με τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δημιουργικά είχε μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα νέα τραγούδια να αρέουν αβίαστα. Ένα από αυτά είναι και το Waste My Time με New Wave και μελωδικά στοιχεία από τη δεκαετία του 2000, το οποίο έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη, στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Ami και Too Loud. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις chips.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά, ναι. Για σένα.

0: θα πάρεις?
1: Ου, τα πάντα! Όλη τη γραφική ύλη! Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
0: Δικαιολογία για να μην πας.
2: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
3: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
2: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
3: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
2: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
3: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
2: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
3: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
2: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
3: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης. Ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή με αγορές συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
2: Πού πας έτσι βιαστική?
3: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
3: Ένα Hydra Glow.
2: Και μασάζ.
3: Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
3: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
3: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
3: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξει το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό

0: σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Ίαση Spa. Ίαση Spa. Ίαση Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίαση Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίαση Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Spa. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
5: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Ντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνις Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνις έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Number one hit music station. Radio DJ.

0: με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
1: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
2: Πάσε έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
3: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
3: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
3: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
3: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
4: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
3: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
4: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: ESSPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
0: Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
1: λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. ESSPA, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Άνθρωποι των Ιωαννίνων, είμαι ο Λάμπρος Φυσφής και σας έρχομαι για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Stand-up comedy, πολύ καλύτερα τώρα.

0: Ελάτε και φέρετε μαζί σας συγγενείς, φίλους, εχθρούς, σιροπιαστά, βατραχοπόδαρα, τον αλίπασα, όλη τη βροχή και καλή διάθεση. Βασικά, και με κακή διάθεση να έρθετε, θα σας τη φτιάξω εγώ. Ελάτε στραβωμένοι. Λάμπρος Εσφής, πολύ καλύτερα τώρα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 στο Caesarea Events Hall. Προπόληση more.com και βιβλιοπωλείο Πρόκος. Χορηγός επικοινωνίας Radio DJ 89,6.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: music.
1: More music.
0: More music.
1: More music.
0: Music.
2: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Πάσε τσιβιαστική στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
0: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
0: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
0: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6. We don't stop the

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Oh, the hit.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν το

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο! Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: myself.
1: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Νέα κυκλοφορία για το Swedish House Mafia. Το αγαπημένο τρίο από τη Σουηδία συνεργάζεται με τη Leaky Lee και κυκλοφορούν το Happiness is so sad. Ας πάρουμε μια ιδέα. Ένα σχετικά πρόσφατο τραγούδι του Pat of Stellar άρχισε να ανεβαίνει στα ελληνικά charts. Μιλάμε για το Black Lilies, ένα electro swing τραγούδι χαρακτηριστικό του Pat of. Ας το ακούσουμε. Ο Alex Warren επιστρέφει με ολοκένουριο single από το πρόσφατο άλμπουμ του. Λέγεται Emerald Eyes. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Are you ready?
4: Yeah!
5: This is Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Continuous hit music.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.